Δε το το λόγο τε αρριέτε με σοσιάλ. Ουε αφού στην κοπ. Ιου γίνει τσφαρχάνι. Νουκ μπαϊ μόντ και τκέμ γρόντο Ιου γίνε μάια κότε φουντίτ.